0: ξεκινήστε. Καμφέ γκρουπατε να ράδιο Vega Plus.
1: Vega Plus.
2: Να οφιτσιάλνατε ни страница во Facebook.
3: Hey girl. Love is not a game for me.